Κυρίτια, το πλάγια σου. Με ένα κέρνα το κολανιώσει. Αν το είπα μην λιγουρού, για να βάλω να το πεις καλά, βάτε την κοιάδρυ. Τα σημεία όλα αυτά, δεσιβάν.